0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 5 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
2: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από εμένα.
1: Η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι πιστεύει τις καταγγελίες ορισμένων Αυστραλών ακτιβιστριών ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ενώ τελούσαν υποκράτηση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες από τη μεριά τους έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς.
2: Η Αυστραλία έχει ζητήσει τη διεξαγωγή επίγουσας και διαφανούς έρευνας.
1: Η Χεζμπολάχ απέρριψε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία συμφωνία υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα, ανακοινώσεις του σταθμού, παρικιακές ανακοινώσεις και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε.
1: Στη δεύτερη ώρα μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα είναι μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Μπάσης. Σε αμέσως προηγούμενη συνομιλία μας είχαμε εστιάσει στα τραγούδια και την προσφορά του Μίμη Πλέσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ίδιο τον Δημήτρη Μπάση, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς για το σήμερα του ελληνικού τραγουδιού.
3: Ψάχνει τη νέα του ταυτότητα ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες. Ανάμεσα στους σπουδαίους γίγαντες που είχαμε και έχουμε, Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Πλέσα, Σπανό, προσπαθεί να βρει μια νέα ταυτότητα. Υπάρχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια πληροφόρηση που ξαφνικά, ας πούμε, ξέρεις, προσπαθείς μέσα σε αυτό την υπερπαραγωγή και την υπερπληροφόρηση να βρεις τη θέση σου.
1: Και βέβαια ο Δημήτρης Μπάσης δεν θα μας μιλάει μόνο, αλλά εμείς θα τον ακούσουμε και σε ορισμένα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Προς το τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας θα έχουμε παραδοσιακά τραγούδια, και αν θέλετε να μας στείλετε και εσείς μήνυμα γραπτό στη διάρκεια της εκπομπής με το κινητό σας τηλέφωνο, ο αριθμός είναι 0448 799 323.
2: Όλα αυτά λοιπόν στις επόμενες δύο ώρες. Να ξεκινήσουμε όμως με το δελτίο ειδήσεων που σήμερα επιμελείται και εκφωνεί ο Χρήστος Καλέμη. Χρήστο, πρώτη σε χαιρετούμε.
4: Χαίρετε και από μένα, Αναστασία, Θέμη και στους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
1: Χρήστο, πες μας σε παρακαλώ ένα θέμα που ξεχωρίζεις εσύ από την σημερινή ειδησιογραφία.
4: Θέμη, αναμένεται την Κυριακή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, στην Κύπρο.
1: Χρήστο, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
4: Ο Υπουργός Υγείας Mark Butler απάντησε στις ανησυχίες της αντιπολίτευσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από το πακέτο στήριξης στέγασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δηλώνει ότι θα ήταν τιμή του να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίζεται έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και... Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νότιου Λιβάνου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Ο Υπουργός Υγείας Mark Butler απάντησε στις ανησυχίες της αντιπολίτευσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από το πακέτο στήριξης στέγασης ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας αναφέρθηκε ότι 51.000 μόνιμοι κάτοικοι έχουν κάνει χρήση του κυβερνητικού προγράμματος προκαταβολής 5% από το 2022, όταν το Εργατικό Κόμμα επέκτηνε την πρόσβαση στο πρόγραμμα. Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων, Άγκους Τέιλορ, έχει δεσμευτεί να περιορίσει την πρόσβαση, αποκλειστικά στους Αυστραλούς πολίτες. Ωστόσο, ο Mark Butler δήλωσε στην εκπομπή Sunrise του καναλιού 7 ότι αυτό δεν είναι δικαίο.
5: Permanent residents are here forever. They're building careers, they're building businesses, they're having children, and we want them to enjoy the full Australian dream, which includes getting into housing. Some in my electorate have been here literally for decades. British, Italian migrants, more recently people from India.
4: Εικάζεται ότι ο συνασπισμός των κομμάτων φιλελευθέρων και εθνικών, Coalition, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους πράσινους στη Γερουσία για να εμποδίσει την ψήφιση αμφιλεγόμενων φορολογικών αλλαγών από το Κοινοβούλιο. Ένα νομοσχέδιο ψηφίστηκε την Τρίτη από τη Βουλή των Εκπροσώπων με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητα αρνητικής φορολογικής προσαρμογής, negative gearing, σε ακίνητα σε νέες κατοικίες, από τον Ιούλιο του επόμενου έτους, και να καταργήσει την έκπτωση 50% στο φόρο κεφαλουχικών κερδών, αντικαθιστώντας τον με συντέλεση δυσυνδεμένο με τον πληθωρισμό. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Γερουσία, μετά από μια έρευνα που θα εξετάσει τη φορολογική αναμόρφωση, αργότερα τον Ιούνιο. Ωστόσο, θα χρειαστεί την υποστήριξη των Πρασίνων, η οποία δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένη. Ενώ η βουλευτής των Φιλελευθέρων, Jane Hume, δηλώνει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση.
6: This is a government that promised transparency and accountability. It was one of its commitments on returning to government, and yet it has done the exact opposite. All the Senate is expecting is the opportunity to scrutinize legislation, which is what the Senate's job is.
4: Αλλάζουμε θέμα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δηλώνει ότι θα ήταν τιμή του να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση που διαρκεί μήνες, καθώς αυξάνεται η πίεση σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται προειδοποιήσεις τόσο από εχθρούς όσο και από συμμάχους ότι εξαντλούνται οι επιλογές του όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν. Μια σύγκρουση που παρουσίασε ως μια σύντομη στρατιωτική επέμβαση, η οποία όμως έκτοτε έχει εισέλθει σε φάση στασιμότητας. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η υποθετική συνάντηση με τον Χαμενεΐ θα ήταν σεβαστή.
7: I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it.
8: Would that happen here in the U.S.? White House?
7: Oh, I don't know. But I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happened. I'd be respectful.
4: Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στις κουβανικές αρχές, μεταξύ των οποίων στον πρόεδρο Μιγκέλ Ντία Κανέλ και στο Υπουργείο των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Ο 66 ετών κατέχει το αξίωμα του Προέδρου από τότε που διαδέχτηκε τον Ραούλ Κάστρο. Οι κυρώσεις αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των ΗΠΑ να εντείνουν την πίεσή τους στους κομμουνιστές ηγέτες του νησιού. Και εξακολουθούν να κυκλοφορούν φήμες σχετικά με μια αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβασμούς, όπως του ζήτησε ο Αμερικάνος ομολογός του, Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιος-ενωπίο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί ότι η οικονομία της χώρας του αντιμετωπίζει δυσκολίες δεν είναι ακριβείς. Αναφέρει ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός αποτελεί πρόβλημα, αλλά οι σκληρές αποφάσεις αποδίδουν καρπούς.
9: We do have issues related to the macroeconomic state of the economy as a whole. First and foremost, this is rising inflation. That's precisely why the central bank and the financial authority.
4: Αλλάζουμε θέμα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ διαμήνυσε πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νότιου Λιβάνου. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της Σιητικής Οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, απερίψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ έχει κληθεί να αποσύρει τους μαχητές της από τον τομέα ανάμεσα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και στον ποταμό Λιτάνη και να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Στην Κύπρο, η πρόεδρος του DC, Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά την εκλογική διαδικασία, στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η Ανίτα Δημητρίου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ευχαρίστησε θερμά για την ανανέωση της εμπιστοσύνης και για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής. Παραμένουμε στην Κύπρο. Επαφές σε επίπεδο διαπραγματευτών αναμένεται αναμένεται αρχές της επόμενης εβδομάδας με την αύξηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, στην Κύπρο. Η κυρία Ολγκίν αναμένεται να αυξηθεί στην Κύπρο την Κυριακή και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Χρυστοβουλίδη και τον κύριο Ερχιουρμάν τη Δευτέρα. Πέραμε στην Ελλάδα. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα με 22,7% στην πρόθεση ψήφου, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 12,1%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3%, Πλεύση Ελευθερίας 5,4%, Ελληνική Λύση 4,8%, ΚΚΕ 4,7%, Φωνή Λογικής 2,6%, Μέρα 25 2,55% και ΣΥΡΙΖΑ 1,8%. Αυξήσεις από 60 έως 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και ΠΑΣ Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας Ελλάδος χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση. Αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Σήμερα, οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε 2.840 με 2.915 ευρώ μηνιαίως. Ένας άνδρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από μαχαίρωμα από ομάδα εφήβων, σύμφωνα με πληροφορίες σε επαρχία της Βικτόριας. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο άνδρας ζούσε στους δρόμους και δέχτηκε επίθεση από έως και 6 άτομα στο δρόμο του Μπέντιγκο. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο 41 ετών άνδρας μπήκε σε ένα σπορ κλαμπ μετά τη συμπλοκή με τραύματα από μαχαίρωμα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Το κοινοβούλιο της Σλοβενίας σημείωσε σημαντική στροφή προς τα δεξιά, επικυρώνοντας τη νέα συντηρητική κυβέρνηση με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Γιάννες Γιάνσα. Το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνσα σύνυψε συμφωνία συνασπισμού με 4 άλλα δεξιά κόμματα. Ο πρώην φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλοπ κέρδισε τις εκλογές με μικρή διαφορά, αλλά δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61 λεπτά του ευρώ και 71 σεντ του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στο ποδόσφαιρο, ισόπαλη με 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Τη δεύτερη θέση στο άλμα Ισμίκος στο meeting της Ρώμης, που εντάσσεται στη σειρά αγώνων του Diamond League, κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, με καλύτερη προσπάθεια στα 8,24 μέτρα. Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 9 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη αραιές νεφώσεις 11 με 18 βαθμούς. Αδελαϊδα, αραιές βροχοπτώσεις 11 με 17. Πέρθ, ηλιοφάνεια 7 με 22 βαθμούς. Χόμπαρτ, νεφώσεις 9 με 14. Κάμπερα, ηλιοφάνεια 0 με 14 βαθμούς Κελσίου. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια 9 με 22 βαθμούς. Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, πρωινή ηλιοφάνεια, απογευματινές βροχοπτώσεις 21 με 29 βαθμούς και σλεφωσία, έθριος καιρός 17 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους φίλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η παραδοχή της Υπουργού Εξωτερικών Penny Wong ότι πιστεύει τις γυναίκες που λένε ότι κακοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις και η απόρριψη μιας συμφωνίας εκεχηρίας Ισραήλ-Λιβάνου από την Χεσμπολάχ θα είναι τα κύρια θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο στο πλαίσιο της ενότητας των επικαίρων.
1: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα.
0: Στη δεύτερη ώρα μας, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού «Φίλες και φίλοι» σήμερα θα έχουν φιλοξενούμενο. Είναι ο αγαπημένος ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης. Σε μια προηγούμενη συνομιλία μας είχαμε επικεντρωθεί στα τραγούδια και την σπουδαία προσφορά του συνθέτη Μίμη Πλέσσα, καθώς ο Μπάσης έδωσε συναυλίες με τραγούδια του Πλέσσα. Αυτή τη φορά στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στον ίδιο τον Δημήτρη Μπάση, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς για το σήμερα και το αύριο του ελληνικού τραγουδιού. Και βέβαια, δεν θα περιοριστούμε μόνο στα λόγια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε να ερμηνεύει μερικά γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Προς το τέλος της πρώτης ώρας θα επιδιώξουμε να ακούσουμε παραδοσιακά κομμάτια.
1: Και αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
0: Και πάμε στο πρώτο επίκαιρο θέμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το θέμα των καταγγελιών Αυστραλών ακτιβιστριών που είχαν συλληφθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Καταγγέλουν βίαιη συμπεριφορά, εκφοβισμό, εξευτελισμό, ξυλοδαρμούς και βιασμούς. «Πιστεύω τις γυναίκες», είπε η Υπουργός Εξωτερικών Penny Wong σε κατάθεσή της σε Επιτροπή της Ομοσπονδιακής Γερουσίας. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
2: Η Υπουργός Εξωτερικών Penny Wong δήλωσε ότι πιστεύει τις Αυστραλές γυναίκες οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό, μεταξύ άλλων, από Ισραηλινούς στρατιώτες μετά την σύλληψή τους ως μέλη ανθρωπιστικού στόλου που προσπαθούσε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα. Στην διάρκεια κατάθεσής της στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας, η κυρία Wong χαρακτήρισε τη μεταχείριση των Αυστραλιών γυναικών απαράδεκτη. Η ίδια είπε ακόμη ότι οι καταγγελίες που υπέβαλαν στην συνέχεια ήταν οδυνηρές. «Η αρχική μου θέση είναι να πιστεύω πάντα τις γυναίκες όταν διατυπώνονται κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση», δήλωσε η κυρία Wong. 11 πολίτες Αυστραλίας συμμετείχαν στον στολίσκο Global Summit που απέπλευσε από λιμάνια της Μεσογείου σε μια προσπάθεια να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια όπως τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα στη λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό Ισραηλινό αποκλεισμό. Τα σκάφη που συμμετείχαν στον στολίσκο παρεμποδίστηκαν από τις Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις και οι επιβαίνοντες στα σκάφη συνελήφθησαν και απελάθηκαν. Σημειώνεται ότι οι επιβαίνοντες ήταν άοπλοι πολίτες, γυναίκες και άνδρες. Ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατήγγειλαν βίαιη κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων ξυλοδαρμών και βιασμών μετά την σύλληψή τους. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες. Η κυρία Wong δήλωσε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. «Αυτές οι καταγγελίες είναι φρικτές, είναι αποτρόπαιες. Η μεταχείριση είναι απαράδεκτη και εκφράζω την συμπαράστασή μου στις γυναίκες που υπέστησαν κάτι τέτοιο». Η ίδια ανέφερε ότι η Αυστραλιανή κυβέρνηση είχε εκφράσει τις ανησυχίες της προς το Ισραήλ σχετικά με την μεταχείριση των μελών της νιοπομπής, καθώς και για την άρνηση του Ισραήλ να παραχωρήσει σε Αυστραλούς διπλωμάτες πρόσβαση στους κρατούμενους Αυστραλούς. Η γερουσιαστής των Πρασίνων, Μέχριν Φαρούκι, παρουσίασε λεπτομερώς τις καταγγελίες που διατύπωσαν ορισμένες Αυστραλές ακτιβίστριες που είχαν συλληφθεί και έμειναν κρατούμενες των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως είπε η κυρία Φαρούκι, μία από τις συμμετέχουσες στην νιοπομπή, η Τζούλιετ Λομόντ, δήλωσε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό, ότι τις έδεσαν τα χέρια με δεματικά καλωδίων και ότι τις έριξαν τόσο πολύ νερό στο πρόσωπο που σε κάποιο σημείο νόμιζε ότι θα πνιγεί. Η ίδια είπε ότι τις έβγαλαν βία τα ρούχα και την βίασε ένας από τους στρατιώτες. «Στην κόρη μου έκαναν ένεση με άγνωστη ουσία», είπε η ίδια. Η Νίβ Οκόνορ, μια άλλη ακτιβίστρια που συνελήφθη, δήλωσε ότι υπέστη κακοποίηση, σωματική βία και σεξουαλική ταπείνωση. Μου έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη ενώ με χτυπούσαν επανειλημμένα με τα γόνατα στην σπονδυλική στήλη και στους μυρούς, είπε η κυρία Φαρούκη μεταφέροντας τις μαρτυρίες των γυναικών. Κατόπιν ρώτησε την κυρία Wong, πιστεύετε αυτές τις γυναίκες? Η κυρία Wong απάντησε ότι αρχή μου είναι να πιστεύω πάντα τις γυναίκες όταν διατυπώνονται κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση. Ακούμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
4: So you believe these women?
3: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
2: Τρεις Αυστραλοί, μέλη του στολίσκου Global Summit, ανάμεσά τους και η Τζούλιετ Λομόντ, έδωσαν συνέντευξη τύπου χθες στην Βουλή της Καμπέρας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Εξωτερικών. Στα πλαίσια της κατάθεσής της στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας, η κυρία Wong καταδίκασε μεταξύ άλλων την άρνηση του Ισραήλ να επιτραπεί σε Αυστραλούς διπλωμάτες να εργαστούν στην Παλαιστίνη, την φθορά των τάφων Αυστραλών βετεράνων στη Γάζα και την κακομεταχείριση σύμφωνα με ισχυρισμούς Αυστραλών πολιτών. Καταδίκασε επίσης την έλλειψη προόδου στις έρευνες για τον θάνατο της Αυστραλής εργαζόμενης σε ανθρωπιστικές οργανώσεις Zomi Francom και των συναδέλφων της, οι οποίοι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου, φίλες και φίλοι, σε μια επικαιρική αναφορά σχετικά με τις καταγγελίες Αυστραλών ακτιβιστριών για σεξουαλική κακοποίηση μετά την σύλληψή τους από Ισραηλινούς στρατιώτες.
1: Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φιλοειρηνική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι όροι της συμφωνίας διαμορφώθηκαν σε διαπραγματεύσεις από τις οποίες ήδη αποκλείστηκε, χαρακτηρίζοντάς τους απαράδεκτους. Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, οι προτινόμενοι όροι ισονδυναμούν με παράδοση, γεγονός που την οδηγεί στην απόρριψη της συμφωνίας, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
5: Η Σιδώνα είναι η μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, νότια της Βηρυτού. Η επαρχία αυτή έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών το τελευταίο διάστημα, καθώς συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή. Ο Σάλαχ Νασάμπ, κάτοικος της Σιδώνας, δηλώνει ότι ελπίζει σε μια μόνιμη και διαρκή κατάπαυση πυρός για να τερματιστεί αυτή η ανασφάλεια που βιώνουν οι κάτοικοι και να επιστρέψει η ομαλότητα στην καθημερινότητά τους.
6: We're tired of hearing about a ceasefire agreement being reached and then not to have it be implemented. It's all talk and no action. I hope this gets resolved and we are hoping there will be a real ceasefire.
5: Κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί βέβαια η επιθυμία του, αυτό είναι άγνωστο. Από την έναρξη της εκεχηρίας 17 Απριλίου, σχεδόν 3.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις σχεδόν καθημερινές Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο. Παράλληλα, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση των όρων της εκεχηρίας σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται ήδη να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Ο ηγέτης Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η οργάνωση απορρίπτει τους όρους συμφωνίας, καθώς αυτή διαπραγματεύθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη δική της συμμετοχή. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πλήρη παύση των επιθέσεων από την Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κάσεμ υποστήριξε ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στο Ισραήλ να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χαρακτήρισε τη συμφωνία σαν πράξη παράδοσης. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα όποιας εκεχηρίας και τις προοπτικές σταθερότητας στην περιοχή.
6: What we are concerned about is an end to the aggression, ceasefire and Israel's withdrawal. We did not make any commitment to any party to stop resisting as long as there is occupation.
5: Ο διοικητής της δύναμη Κουντς των φρουρών της επανάστασης του Ιράν, της μονάδας που συνέβαλε στη δημιουργία της Χεζμπολάχ το 1982, δήλωσε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ στις θέσεις που κατήχε πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, ωστόσο, στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθούν από την περιοχή ούτε να τερματίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στη χώρα, την οποία εισέβαλαν το Μάρτιο, παράλληλα με τη σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη με το Ιράν. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου συνεχίζει να αυξάνει. Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο στρατιώτη του μετά από την ανανέωση της εκεχηρίας, αναφέροντας ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε όταν πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τη Χεζμπολάχ έπληξε άρμα μάχης στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά στοιχεία, συνολικά 28 στρατιώτες έχουν χάσει ζωή τους στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου. Παράλληλα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παράτασης εκεχηρίας, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ σκοτώθηκε και ένας κεανόκρανος των Ηνωμένων Εθνών. Τον θάνατο του κεανόκρανου επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Στέφαν Ντουζαρίκ, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις για την διατήρηση της εκεχηρίας και της σταθερότητας στην περιοχή.
4: Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th Mechanized Battalion died early this morning from critical injuries sustained when a mortar shell hit his position.
5: Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο ρυθμός του εσωτερικού εκτοπισμού στο Λίβανο έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 200.000 είναι αυτοί που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μόνο στα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από την εντολή εκένωσης που εξέδωσε το Ισραήλ την 1η του μηνός. Την ίδια ώρα, το Ιράν κατέστησε σαφές ότι η διατήρηση εκεχηρίας στο Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης παρέμβασης υπέρ της Χεζμπολάχ, αφόσον το Ισραήλ συνεχίσει να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο λιβανικό έδαφος. Και ενώ λοιπόν οι διασυνοριακές επιθέσεις απειλούν να τεινάξουν κυριολεκτικά στον αέρα την συμφωνία αυτή κατάπαυσης πυρός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή τον έχει οδηγήσει να επανεξετάσει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται μία εκεχηρία.
7: Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefires when you're shooting in a more moderate manner.
5: Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών είναι δύο μέτωπα που πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές, ωστόσο η Τεχεράνη επιμένει ότι οι εξελίξεις στο Λίβανο και Ιράν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Το Ιράν μάλιστα προειδοποίησε αυτή τη βδομάδα ότι ενδέχεται να αναστείλει τις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ εξαιτίας μάλιστα της διεύρυνσης των χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το αμερικανικό δίκτυο CBS News ανέφερε ότι η κατάσταση αυτή φέρνει τον Αμερικανό πρόεδρο σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς καλείται να διαχειριστεί παράλληλα δύο αλληλένδετες κρίσεις, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν εύθραυστες και οι εντάσεις στην περιοχή συνεχίζουν να αυξάνονται.
1: Ακούσαμε θέμα από την BOACAN που επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης για το διέξοδο που έχει επέλθει η εκεχηρία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
0: Και τα δύο επίκαιρα θέματα που ακούσατε, φίλες και φίλοι, μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε λίγο μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au/greek, και λίγο μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα ανεβαίνουν και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως είναι το Spotify, το iTunes, το YouTube και τα λοιπά. Και εκεί βέβαια μας βρίσκεται πολύ απλά ως SBS Greek. Η ώρα είναι 4:30 και στο σημείο αυτό να βάλουμε ξανά στην παρέα μας τον Χρήστο Καλέμη, ο οποίος έχει σήμερα την ευθύνη για την ενημέρωσή μας. Χρήστο, σε χαιρετούμε και πάλι και σε ακούμε.
8: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Ο Υπουργός Υγείας Mark Butler απάντησε στις ανησυχίες της αντιπολίτευσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από το πακέτο στήριξης στέγασης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δηλώνει ότι θα ήταν τιμή του να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και ο Γενικός Γραμματέας Χεζμπολάχ διαμηνύει πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νότιου Λιβάνου. Θέμη.
0: Ευχαριστούμε, Χρήστο, και για αυτή την ενημέρωση. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 0448-799-323 και αν θέλετε να διαβαστεί, να ακουστεί στη σημερινή εκπομπή ένα μήνυμά σας, καλό είναι να το στείλετε νωρίς, γιατί στη δεύτερη ώρα θέλουμε να ακουστούν και τα 5-6 τραγούδια που έχουμε διαλέξει με τον Δημήτρη Μπάση. Δηλαδή να ακούσουμε και εκείνο να μας μιλά, αλλά είναι ακόμα καλύτερα να τον ακούμε να μας τραγουδά. Επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό με την ανταπόκρισή μας από την πόλη της Αδελαΐδας.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
13: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι η Αναστασία Ράλη και ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την πόλη της Αδελαΐδας για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η συνεργάτη μας Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
14: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσες και όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, Πέγγι, ξεκινούμε τη σημερινή σου ανταπόκριση με την ενημερωτική συνάντηση των μελών της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας για το προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης, όπως λέγεται, με την Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Μίλησέ μας, σε παρακαλώ, για το θέμα αυτό.
14: Ναι, Θέμη, περίπου 200 μέλη της κοινότητας συμμετείχαν την περασμένη Κυριακή σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα το προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης, το οποίο προτείνει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ της κοινότητας και της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Παναγιώτης Σπύρος, έκανε έναν σύντομο πρόλογο και ακολούθησε συζήτηση επί του προσχεδίου του μνημονίου. Τα μέλη, έχοντας ήδη λάβει αντίγραφο του κειμένου σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού, είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις, να ζητήσουν διευκρινήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενό του.
1: Πέγγι, ποια είναι τα βασικά σημεία του αποκαλούμενου μνημονίου?
14: Αναστασία, ξεχωρίζουν κυρίως οι πρόνοιες που αφορούν το εκκλησιαστικό καθεστώς των ναών και την κατοχύρωση της αυτονομίας της κοινότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πνευματική και εκκλησιαστική υπαγωγή των ναών στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, ενώ η κοινότητα διατηρεί πλήρως τη διοικητική, οικονομική και περιουσιακή της ανεξαρτησία. Παράλληλα, το κείμενο προβλέπει ρητά ότι η κυριότητα όλων των ναών, ακινήτων και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων παραμένει στην κοινότητα, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας ή περιουσιακών δικαιωμάτων προς την Αρχιεπισκοπή ή άλλο εξωτερικό φορέα. Προβλέπεται επίσης ότι δεν θα καταβάλλεται η εισφορά 7% προς την Αρχιεπισκοπή και ότι οι εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της κοινότητας θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.
0: Πέγγι, υπάρχει επιβεβαίωση για όλα αυτά από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής?
14: Θέμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Παναγιώτη Πύρο, ο επίσκοπος Αδελαΐδας κύριος Σιλουανός είναι πλήρως ενήμερος για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ενημερωμένος είναι και ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος. Παράλληλα, επικοινωνήσαμε με τον επίσκοπο Σιλουανό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η κοινότητα και η αρχιεπισκοπή συνεργάζονται για την για τη διαμόρφωση του μνημονίου συναντήληψης και ότι η όλη διαδικασία προχωρά σε συνεννόηση με την Αρχιεπισκοπή και με την πλήρη γνώση του Αρχιεπισκόπου.
1: Πέγγι, πώς υποδέχτηκαν τα μέλη το προσχέδιο του μνημονίου?
14: Αναστασία, μετά τη λήξη της συνάντησης και στις συζητήσεις έξω από το Olympic Hall, το κλίμα έδειχνε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι βλέπουν θετικά την προοπτική του μνημονίου, ενώ άλλοι κρατούν επιφυλάξεις και ζητούν περισσότερες διευκρινήσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Πύρο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τις απόψεις, τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης και θα προχωρήσει στις επόμενες ενέργειες σύμφωνα με το καταστατικό της κοινότητας.
0: Πέγγι, θέλω να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό για το πλήρες ρεπορτάζ για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την παροικία μας στην Αδελαΐδα και συνακόλουθα την παροικία μας σε όλη την Αυστραλία. Ήταν πλήρες, μπράβο σου. Και τι λες τώρα να περάσουμε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση που γίνεται αυτή την Κυριακή?
14: Ναι, Θέμη, η Ενωρία Κοινότητα Αγίου Σπυρίδωνος στο Άνλιτ θα πραγματοποιήσει φιλανθρωπική εκδήλωση με μπαρμπεκιού την προσεχή Κυριακή 7 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον προαύριο χώρο του ναού, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση 50 Oxford Terrace και θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας.
1: Πέγγι, να παραμείνουμε σε εκδηλώσεις και να μας μιλήσεις για μια δημιουργική βραδιά που οργανώνει η Ελληνική Νεολαία Νότιας Αυστραλίας.
14: Ναι, Αναστασία, μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Πόρτα προς την Ελλάδα» πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Ελληνικής Νεολαίας Νότιας Αυστραλίας την προσεχή 5η 11 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρία. Η εκδήλωση, η οποία θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Paint-Laid στην οδό 120 Prospect Road, αποτελεί μια βραδιά δημιουργίας και χαλάρωσης τύπου Paint and Sip. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν μια παραδοσιακή ελληνική είσοδο σε μια εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για αρχάριους που δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση ζωγραφικής, ενώ κατά την προσέλευση θα προσφέρεται ένα ποτήρι κρασί.
0: Και να ολοκληρώσουμε, Πέγγι, με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
14: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την 3η 9 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι φιλοξενία στο Hall της Παναγίας 1 Α William Street Croydon και την 5η 11 Ιουνίου 9.30 με 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι Glendore στο κοινοτικό Hall Camden στο Camden Park. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
0: Και με αυτά, Πέγγι, θα ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά.
14: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τη συνεργάτηδά μας στην Αδελαΐδα, την Πέγγι Βουλγαράκη. Και αυτή η ανταπόκριση σε λίγο θα είναι στην ιστοσελίδα μας και έπειτα στην παρουσία μας σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Και στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Την ευθύνη, Αναστασία, έχεις επομιστεί εσύ, οπότε σε ακούμε.
1: Την πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία Point Break. Η ταινία ακολουθεί τον Τζόνι Γιούτα, ένα νεαρό πράκτορα του FBI. Ο Τζόνι αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά ληστείων τραπεζών από μια μυστηριώδη ομάδα που φορά μάσκες πρώην προέδρων των ΗΠΑ. Οι ερευνές του τον οδηγούν στον κόσμο του σερφ και στο χαρισματικό Μπόντι. Καθώς ο Τζόνι πλησιάζει την ομάδα και γίνεται μέρος της παρέας τους, αρχίζει να γοητεύεται από τον τρόπο ζωής τους και την αναζήτηση της απόλυτης ελευθερίας. Όταν όμως αποκαλύπτεται η αλήθεια, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο δίλημα ανάμεσα στο καθήκον και την προσωπική του σχέση με τους ανθρώπους που κυνηγά. Περισσότερα στο κανάλι World Movies στις 7.30. Στη συνέχεια σας προτείνουμε την ταινία Σουφραζέτ, μια συγκλονιστική ιστορία για τη μάχη των γυναικών για τα δικαιώματά τους. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα στο Λονδίνο, σε μια εποχή όπου οι γυναίκες στερούνται βασικά δικαιώματα. Ωστόσο, κάποιες γενναίες γυναίκες τολμούν να σταθούν απέναντι στην αδικία και να αγωνιστούν για την ισότητα. Μέσα από την ιστορία της Μοντ, μιας εργάτριας που έρχεται αντιμέτωπη με την επιλογή ανάμεσα στην οικογένειά της και τον αγώνα για τα δικαιώματά της, αναδεικνύεται το βαρύ τίμημα της ελευθερίας. Μια ιστορία θάρρους, γεμάτη συγκρούσεις, θυσίες και ελπίδα. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 11:35. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Παραμένεις εδώ μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο. Πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Το ξαναλέω και πάλι. Καλό θα είναι όποιος, όποια θέλει να διαβαστεί ένα μήνυμα, να το στείλει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον Δημήτρη Μπάση και θέλουμε να ακουστούν και τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει. 0448-799-323 είναι ο αριθμός.
15: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Πριν πάμε σε μια-δυο παρικιακές ανακοινώσεις, φίλες και φίλοι, ανταποκριθήκατε δύο ακροατές για μηνύματα. Η φίλη η Φάνη πρώτα από το Lake Macquarie της Νέας Νότιας Ουαλίας λέει: «Καλησπέρα στο αγαπητό μου SBS. Θέμη, θέλω να συγχαρώ την Αναστασία Ράλι. Την απολαμβάνω». Και αυτή σε απολαμβάνει, φίλη Φανή, να παίρνει μηνύματα. Σε ευχαριστεί. Περιμένω, μας γράφεις, να ακούσω και πάλι τον Δημήτρη Μπάση. Να είσαι καλά, Φανή. Και ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, επικαιρικός, μαζί με την καλησπέρα του. Πολλά καλά και άσχημα ακούγονται και γίνονται καθημερινά στον πλανήτη. Αλλά το κερασάκι του αιώνα, θα το έλεγα εγώ, είναι όλοι ακούσαμε και ξέρουμε για τη γαλάζια πατρίδα που κελαϊδάει από καιρό τώρα ο Τούρκος πρόεδρος. Τώρα λοιπόν ετοιμάζει νόμο, θα τον ψηφίσουν στην Τουρκική Βουλή. Αποτέλεσμα, κόβει το μισό Αιγαίο στη μέση. Από Χαλκιδική ευθεία γραμμή και κόβοντας και την Κρήτη στη μέση. Αποτέλεσμα, κανείς μελλοντικός Σουλτάνος, γράφει ο φίλος ο Νίκος, Τούρκος πρόεδρος εννοεί προφανώς, Τούρκος ηγέτης, δεν θα μπορεί να το καταργήσει. Όσο για τον επιτελάρχη, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Το λέω πολλές φορές, φίλες και φίλοι. Δικές σας απόψεις είναι αυτές, δικά σας σχόλια. Παρακολουθείτε κι εσείς επισταμένα την επικαιρότητα και έχετε τις γνώμες σας. Πάμε λοιπόν σε λίγες παρικιακές ανακοινώσεις, γιατί τόσες μας επιτρέπει ο χρόνος. Στο Σίδνεϊ, ο γνωστός συμπάρικος ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar, 489 Markville Road στο Dulwich Hill. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν κι άλλες ημερομηνίες στους προσεχείς μήνες. Πληροφορίες 0410-990-226.
1: Η Πανθεσσαλική Φιλανθρωπική Ομοσπονδία, ο Καραϊσκάκης, διοργανώνει χορεσπερίδα την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην ελληνική κοινοτική λέσχη επί της Λακέμπα Street στο Λακέμπα. Η είσοδος είναι $50 για μεγάλους και εφήβους και δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών. Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή και για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0452-535-139.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας ενημερώνει ότι η κωμωδία The Life of Byron, η ζωή του Βίρονα, παρουσιάζεται ξανά στη Μελβούρνη έως στις 7 Ιουνίου στο ελληνικό κέντρο επί της Lonsdale Street στο κέντρο της πόλης. Το έργο σκηνοθετεί ο Τόνι Νικολακόπουλος και πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Καπινιάρης και η Μαρία Θεοδωράκη. Για εισιτήρια και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της κοινότητας στο 0396-6227-22. Είναι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του φορέα.
1: Ας αρκεστούμε σε αυτές τις ανακοινώσεις για σήμερα, φίλες και φίλοι. Θέλουμε να ακουστούν και τα τρία τραγούδια παραδοσιακά ή κάπως παραδοσιακά που έχουμε επιλέξει. Για να δω, ήταν 25 Μαΐου, τι ημέρα ήταν, ήταν Δευτέρα, που ο καλός μας φίλος, νομίζω ο Θανάσης από το Πάσκο Βέιλ της Μελβούρνης, είχε ζητήσει ένα θρακιώτικο με τον Γιώργο Μπαγιώκη. Φίλε Θανάση, ο ερμηνευτής είναι πάρα πολύ καλός, όπως και πολλοί άλλοι τραγουδιστές του παραδοσιακού μας τραγουδιού. Όμως, αυτό που θα βάλουμε τώρα είναι παραδοσιακό, η μουσική είναι παραδοσιακή από τη Μικρά Ασία, η στίχη είναι της Ελένης Αναστασοπούλου, ο τίτλος είναι «Ξενάκι αερικό» και ίσως η μουσική να σας θυμίζει και ένα πολύ γνωστό κομμάτι από ένα άλλο τραγούδι, σύγχρονο, με έναν πολύ γνωστό Έλληνα τραγουδιστή, νομίζω είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αλλά εμείς εδώ ακούμε πιο πολύ την παραδοσιακή εκδοχή. Ο τίτλος του τραγουδιού λοιπόν, που μας λέει ο Γιώργης Μπαγιώκης, «Ξενάκι αερικό». Ελπίζω, φίλε Θανάση, από το Πάσκο Βέιλ να είσαι μαζί μας και να σου αρέσει, αφού σου αρέσει και ο Γιώργης Μπαγιώκης.

Πολύ ωραία παραδοσιακή μουσική, εξαίσια ερμηνεία και βέβαια πολύ σπουδαία τα λόγια που έβαλε σε αυτή τη μουσική η Ελένη Αναστασοπούλου, φίλες και φίλοι. Και όπως είπαμε, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η παραδοσιακή μουσική εμπνέει και νεότερους δημιουργούς που χτίζουν, αναδημιουργούν πάνω σε αυτή την μουσική. Πάμε τώρα σε ένα θρακιώτικο που ζήτησε ο φίλος ο γιο ο Θανάσης από το Πάσκο Βέιλ και βάζουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Γαϊτάνο, τον οποίο ακούμε στο παραδοσιακό θρακιώτικο «Αρχοντογιός παντρεύεται» ή αλλιώς «Προσφυγοπούλα». Και προσέξτε, σε αυτή την εκτέλεση στο κλαρίνο είναι ο Βασίλης Σαλέας.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Πέτρο Γαϊτάνο στο άρχοντο «Γιος παντρεύεται» ή αλλιώς και «Προσφυγοπούλα». Είναι από ζωντανή ηχογράφηση από μια τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι Open της Ελλάδος και όπως είπα στο κλαρίνο ήταν ο Βασίλης Σαλέας. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη παραδοσιακό, να το προλάβουμε και αυτό. Το έχουμε παίξει κατά κόρον σε περασμένες εκπομπές, αγαπημένο και προσωπικά, υπηρώτικο, είναι η κοντούλα λεμονιά. Αλλά επειδή την ακούμε με τον Στυλιανό Μπέλο, με τον Κιτσάκη και με πολλούς άλλους, είπαμε σήμερα να βάλουμε μια άλλη εκτέλεση. Και βρήκαμε με μια νεότερη ερμηνεύτρια, την Ματούλα Ζαμάνη. Και πάει κάπως έτσι.

Η αγαπημένη μας κοντούλα Λεμονιά, φίλες και φίλοι, εδώ σε μια νεότερη εκτέλεση με την Ματούλα Ζαμάνη, και θα το πω κι άλλη μια φορά πόσο ενθαρρυντικό είναι που οι νεότεροι καλλιτέχνες σκύβουν ευλαβικά στην παράδοση και μας παραδίδουν κάτι καινούριο, με την ελπίδα και την ευχή να τα αγαπούν και να τα ενστερνίζονται αυτά τα τραγούδια στις νέες εκτελέσεις οι νεότερες γενιές. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε παραδοσιακά τα λαϊκά και έντεχνα. Σας τα κρατάμε για τη δεύτερη ώρα. Σπουδαία τραγούδια και στη δεύτερη ώρα. Μαζί με τον σπουδαίο Δημήτρη

Άση, που θα είναι μαζί μας και θα μεταδώσουμε αποσπάσματα συνέντευξης. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στη διάρκεια της εκπομπής 0448-799-323. Πριν όμως να πάμε στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Χρήστο Καλέμη σε πολύ λίγο και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλεμής. Ο Υπουργός Υγείας, Mark Butler, απάντησε σε ανησυχίες της αντιπολίτευσης ότι οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από ένα πακέτο στήριξης στέγασης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ηγέτης των φιλελευθέρων, Angus Taylor, έχει δεσμευθεί να περιορίσει την πρόσβαση αποκλειστικά στους Αυστραλούς πολίτες. Εικάζεται ότι ο συνασπισμός των κομμάτων φιλελευθέρων και εθνικών, Coalition, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους πράσινους στη Γερουσία για να εμποδίσει την ψήφιση αμφιλεγόμενων φορολογικών αλλαγών από το κοινοβούλιο. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στη Γερουσία μετά από μια έρευνα που θα εξετάσει τη φορολογική αναμόρφωση αργότερα τον Ιούνιο. Ωστόσο, θα χρειαστεί την υποστήριξη των πρασίνων, η οποία δεν είναι ακόμα εξασφαλισμένη, ενώ η βουλευτής των φιλελευθέρων Jane Hume δηλώνει ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε ότι θα είναι τιμή του να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για να καταλήξει στη συμφωνία, που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση που διαρκεί μήνες, καθώς αυξάνεται η πίεση σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου. Ο Donald Trump δέχεται προειδοποιήσεις τόσο από εχθρούς όσο και από συμμάχους ότι εξαντλούνται οι επιλογές του όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν. Μια σύγκρουση που παρουσίασε ως μια σύντομη στρατιωτική επέμβαση, η οποία όμως έκτοτε έχει εισέλθει σε φάση στασιμότητας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβασμούς, όπως το ζήτησε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιος-ενωπίο. Ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, απαντώντας την πλήρη απόρριψη των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ εκκληθεί να αποσύρει τους μαχητές της από τον τομέα ανάμεσα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και στον ποταμό Λιτάνη και να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και θα επανέλθουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Και περνάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σίδνεϊ, ηλιοφάνεια 9 με 20 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 11 με 18 βαθμούς. Αδελαϊδα, αραιές βροχοπτώσεις 11 με 17. Πέρθ, ηλιοφάνεια 7 με 22 βαθμούς Κελσίου. Χόμπαρτ, νεφώσεις 9 με 14 βαθμούς. Κάμπερα, ηλιοφάνεια 0 με 14. Μπρίσμπεν, ηλιοφάνεια 9 με 22. Ντάρουιν, έθριος καιρός 21 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, πρωινή ηλιοφάνεια, απογευματινές βροχοπτώσεις 21 με 29 βαθμούς και στη Λευκοσία, έθριος καιρός 17 με 30 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλέμης. μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 52 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Και τα περισσότερα από αυτά τα 52 λεπτά θα ανήκουν σήμερα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Και δεν έχουμε μοναξιά, έχουμε παρέα τον Δημήτρη Μπάση. Και θα τον ακούσουμε να μας μιλά, αλλά και να μας τραγουδά. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε με το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323 και για να, αφού μιλάμε για τον δικό σας λόγο. Λοιπόν, η φίλη η Φανή έγραψε ωραία φωνή, υποθέτω την ώρα που ήταν ο Γιώργος ο Μπαγιώκης, αλλά και ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Νίκος, ακούγοντας τα τραγούδια τα παραδοσιακά, θυμήθηκε τον αείμνηστο Χρόνια Ειδονίδη και θέλει να βάλουμε ένα από τα διαμάντια του όταν το επιτρέψει ο χρόνος. Πολύ ευχαρίστως, φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κρόιντον της Μελβούρνης, πολύ απλά, πολύ λακωνικά: Φέμη, ακούω. Αυτό που κάνεις, φίλε Βαγγέλη, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας προσφέρεις. Και εσύ και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας ακούτε. Και ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ. Χαιρετώ, λέει, τον ραδιοσταθμό μας και το επιτελείο σου, Θέμη. Θέλω πελοποννησιακά κλαρίνα. Τα περιμένω την άλλη Παρασκευή. Να μου το θυμίσεις, Μπαρμπακώστα, και άμα έχεις καμιά προτίμηση μωραΐτικη, πελοποννησιακή, πολύ ευχαρίστως να την ψάξουμε και να την μεταδώσουμε. Πάμε λοιπόν μετά τα δικά σας μηνύματα στα τελευταία μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού, παρέα με τον Δημήτρη Μπάση.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, τον Μάιο του 2026 βρέθηκε στην Αυστραλία για σειρά εμφανίσεων ο αγαπημένος ερμηνευτής Δημήτρης Μπάσης. Κεντρική θέση στην περιοδία του είχαν οι μεγάλες συναυλίες αφιερώματα στον αξέχαστο Μίμη Πλέσα, για τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του σε προηγούμενη εκπομπή. Η συνάντησή μας όμως με τον Δημήτρη Μπάση δεν περιορίστηκε μόνο στην σπουδαία παρακαταθήκη του μεγάλου συνθέτη. Επικεντρώθηκε και στον ίδιο τον Δημήτρη Μπάση. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, μας μίλησε για δικές του τρέχουσες δημιουργίες και καλλιτεχνικές υποχρεώσεις, ενώ μοιράστηκε μαζί μας σκέψεις του για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε αυτή την συζήτηση. Θα ακούσουμε έναν καλλιτέχνη που για σχεδόν 30 χρόνια υπηρετεί με συνέπεια το ελληνικό τραγούδι, έχοντας συνδέσει τη φωνή του με μερικές από τις πιο αγαπημένες δημιουργίες των τελευταίων δεκαετιών. Φυσικά η συνομιλία μας θα πλαισιωθεί από τραγούδια που έχει πει ο Δημήτρης Μπάσης, είτε σε πρώτη είτε σε δεύτερη εκτέλεση. Ξεκινούμε με το τραγούδι που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην σταδιοδρομία του. Μιλούμε για τους ψήθυρους καρδιάς σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια.

0: Να μιλήσουμε στη συνέχεια και για σένα, τον Δημήτρη Μπάση του 2026, γιατί αυτή η συνέντευξη ηχογραφείται Μάη του 2026, αλλά να μιλήσουμε και για το τραγούδι μας σήμερα, όπως εύστοχα μίλησες προηγουμένως. Σε ποια φάση βρίσκεσαι αυτή την περίοδο, καλλιτεχνικά, δηλαδή πέρα από την Αυστραλία, που μας έχεις έρθει για εμφανίσεις.
1: Ολοκληρώνω τις εμφανίσεις.
0: Πού αλλού είσαι?
1: Με τελευταία συναυλία στις 31 Μαΐου στη Μελβούρνη, με έργα του Μίμη Πλέσα. Επιστρέφω στην Ελλάδα και αμέσως, γιατί επιστρέφω 2 Ιουνίου, 5 και 6 Ιουνίου, είναι οι δύο μεγάλες συναυλίες του Σταύρου Ξαρχάκου στο Ηρώδιο. Το Ηρώδιο, να πούμε στον κόσμο ότι θα ανοίξει μόνο για ένα μήνα, γιατί το μνημείο θα μείνει κλειστό για 3 χρόνια, έτσι λένε, εγώ πιστεύω θα είναι και παραπάνω. Θα μείνει για 3 χρόνια κλειστό για αναστήλωση, για συντήρηση. Οπότε νομίζω ότι είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για τους καλλιτέχνες. Όσοι θα βρεθούμε για αυτόν τον ένα μήνα, θα περάσουμε τις πύλες του Ηρωδίου. Έχω την τιμή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να με επιλέγει ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτός ο μέγας συνθέτης, να τραγουδήσω τα έργα του και τα τραγούδια του σε μια σειρά συναυλιών, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες συναυλίες μετά το Ηρώδιο. Ταυτόχρονα, βέβαια, το καλοκαίρι θα περιοδεύσω με τα δικά μου, τη δική μου ορχήστρα για τα δικά μου τραγούδια. Θα είναι ένα γεμάτο καλοκαίρι. Το χειμώνα θα βρίσκομαι μάλλον σε κάποιο χώρο στην Αθηναϊκή νύχτα, ναι.
0: Φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Μπάσης, μαζί με συνεργάτες του βεβαίως, έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι σκέφτεστε να ταξιδέψετε το προσεχές καλοκαίρι στην Ελλάδα, αναζητήστε τις πληροφορίες και αν τύχει να περάσει από τα μέρη σας, από εκεί που θα είστε, μπορείτε να πάτε να τον παρακολουθήσετε, ή αν δείτε ότι εκείνος εμφανίζεται σε κάποιο μέρος της Ελλάδος και θα θέλατε να πάτε να τον δείτε και να του πείτε κιόλας μετά την παράσταση: είμαστε από την Αυστραλία. Θα χαρεί πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχονται και μου λένε: Είμαι από την Αυστραλία, σε ακούσαμε στο τάδε κόνσερτ. Πραγματικά να έρχονται. Η πόρτα στα παρασκήνια, η δική μου, είναι πάντοτε ανοιχτή για τον κόσμο.

0: Δεν ξέρω αν και η επόμενη ερώτηση έτσι είναι δόκιμη, αλλά από νέες, αυτό που λέγαμε παλιότερα, θα το πω και σήμερα, από νέες δισκογραφικές δουλειές ή συνεργασίες, θα δούμε κάτι από σένα στο αμέσως προσεκές διάστημα?
1: Είμαι στη φάση που αυτή τη στιγμή οργανώνω. Δυστυχώς δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί. Θα κάνω ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με ένα συνθέτη και δύο συγχουργούς. Ευελπιστώ το χειμώνα να είμαι έτοιμος να το κυκλοφορήσω, το χειμώνα που μας έρχεται δηλαδή τώρα, μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μετά από πολλά χρόνια θα κάνω ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, ναι.
0: Αντέχει σήμερα η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου δίσκου, Δημήτρη? Γιατί πια λίγο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε συνηθίσει οι καλλιτέχνες να βγάζουν ένα τραγούδι και να προωθείται ψηφιακά, βέβαια, γιατί έτσι γίνεται σήμερα.
1: Ναι, έχει χαθεί αυτό το βγάζω ένα άλμπουμ, το παίρνω στα χέρια μου, το ξεφυλίζω. Από τότε που έγιναν τα τραγούδια άειλα και είναι σε πλατφόρμες όπως Spotify, YouTube κτλ. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία του κάνω ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Συνήθως κάνουμε ένα τραγούδι, μετά από μερικούς μήνες ένα δεύτερο. Εγώ είμαι σε μια δισκογραφική εταιρεία πια, όπου υπάρχει όραμα και όρεξη να κάνουμε πια αυτό που γινόταν παλιά. Μια ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Εδώ, σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, η εργασία θα βρει πρόσφορο έδαφος για μετάδοση.
1: Θα σε ενημερώσω καταρχήν με το που ολοκληρωθεί το project και μπούμε στούντιο, γιατί μέχρι που να συμφωνήσουμε κάτι και να μπούμε στο στούντιο δεν θέλω να το ανακοινώνω, αλλά να ξέρεις, θα είσαι από τους πρώτους και θα χαρώ να το παρουσιάσουμε το δίσκο και τηλεφωνικά.
0: Επειδή όμως είχα παρακολουθήσει μια συναυλία στην Ελλάδα, νομίζω ήταν προς το Φάληρο, και είχες πει μερικά τραγούδια, ανέβηκε στη σκηνή ο Στέφανος ο Κορκολής στο πιάνο και επί σκηνής δεσμευτήκατε. Αυτό ήταν δημόσιο.
1: Ναι.
0: Το είδα, το άκουσα και δεν ήμουν ο μόνος.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκείνη η συνεργασία προχώρησε, θα προχωρήσει, να βάλω ερωτηματικό ή είμαι κοντά?
1: Θα σου πω εκτός αέρα.
0: Ωραία. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε.
1: Λοιπόν. Ο Στέφανος είναι ένας εξαιρετικός, επειδή τον αναφέρεις, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και είναι και ανεψιός του Μίμη Πλέσα, γι' αυτό παίρνω την μπάσα. Mm. Και είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Αυτό, κλείνω την παρένθεση.

0: Δημήτρη, είμαι από αυτούς που το έχω καταθέσει ότι έχεις μια πορεία με συνέπεια και ποιότητα σε αυτό που μας παρουσιάζεις. Πώς επιλέγεις τα τραγούδια που θα πεις, ας πούμε, τι είναι αυτό που τελικά σε κερδίζει σε ένα τραγούδι? Σε κερδίζει είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Πρέπει ένα τραγούδι που μου έρχεται, γιατί μου έρχονται πάρα πολλά τραγούδια, να το ακούσω σε διάφορες φάσεις της ημέρας, των επόμενων ημερών, να ακούω ένα τραγούδι και αν με αγγίξει από την πρώτη στιγμή, δηλαδή δω ότι δίνω καταρχήν μεγαλύτερη έμφαση λίγο παραπάνω στο στίχο. Πρέπει ο στίχος να έχει έτσι μία, να έχει κάτι να μου πει. Και αν αυτό κουμπώνει και με τη μουσική, του βάζω ένα αστεράκι και το βάζω στην άκρη. Και έρχονται στιγμές που το ξαναακούω. Με αυτά τα κριτήρια διαλέγω τα τραγούδια μου. Τα αγαπώ τα τραγούδια μου όλα, και αυτά που έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες και ακούστηκαν, αλλά και αυτά που δεν ακούστηκαν, γιατί μέσα σε ένα άλμπουμ συνήθως 12 τραγουδιών δεν μπορούν να ακουστούν όλα, να γίνουν όλα επιτυχίες. Αλλά χαίρομαι όταν κάποιοι έρχονται, με βρίσκουν και μου λένε: «Γιατί λες αυτό το τραγούδι?» και με ξαφνιάζουν, γιατί πολλές φορές μου τα θυμίζουν τα τραγούδια και τα έχω ξεχάσει κι εγώ. Από τον τάδε δίσκο που είπες πριν από 20 χρόνια, το τραγούδι εκείνο κτλ. Όπως βρέθηκα σε ένα πάρτι στη Σίδρα το καλοκαίρι και ένα τραγούδι μου, το «Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει» του Νικολόπουλου, ήταν σουξέκι. Δηλαδή το κατέβασε το μικρόφωνο ο τραγουδιστής και στο κλαπ το τραγουδάγανε ο κόσμος από κάτω. Έχω αδικήσει κάποια τραγούδια μου γιατί νομίζω ότι δεν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Ο πολλής κόσμος.
1: Τώρα όμως τι γίνεται? Να και ένα καλό που κάνουν οι ψηφιακές πλατφόρμες του Spotify. Μπαίνοντας στο προφίλ μου, βρίσκει όλη μου τη δισκογραφία. Μπορεί να βρει και 300 τραγούδια που έχω πει, έτσι, γιατί έχω πει 13 προσωπικούς δίσκους και άλλες πόσες συμμετοχές. Οπότε, αν ένας καλλιτέχνης μπορέσει να κερδίσει το κοινό του, και όταν λέω να κερδίσει το κοινό του, ακόμη και από ένα live που κάποιος σε βλέπει και λέει: «Wow, την επόμενη μέρα θα τον ψάξω αυτόν». Και εκεί αρχίζει και σε ανακαλύπτει. Αυτό είναι το μαγικό της μουσικής. Εγώ έτσι επιλέγω τα τραγούδια μου. Είμαι πολύ αυστηρός στην επιλογή των τραγουδιών μου. Και πάντοτε όταν διαλέγω τραγούδια, λέω: «Κοίτα να δεις, έχω μια πορεία μέχρι τώρα και μια διαδρομή και μου έχουν εμπιστευτεί τραγούδια τους πολύ μεγάλοι συνθέτες. Μου εμπιστεύτηκαν τη συνεργασία τους, τα τραγούδια τους. Ακόμη και αν δεν είναι εν ζωή, το κοινό θυμάται. Οπότε πρέπει να είμαι αυστηρός, γιατί υπάρχει και το πριν. Την ώρα που βγάζω ένα τραγούδι που θα είναι για αύριο, πάντα υπάρχει και το πριν, που το κουβαλάω μαζί μου. Και ό,τι βγάζεις δισκογραφικά, σε συνοδεύει για πάντα. Δεν φεύγει, το έχεις χρεωθεί».
0: Σωστά.
1: Οπότε με αυτά τα κριτήρια πάντα κάνω έτσι όσο μπορώ πιο αυστηρά την επιλογή μου.

0: Υποθέτω όταν ήσουν πιο νέος και σε πλησίασε ο Μίκης και σου λέει θέλω να πεις έστω και σε επανεκτέλεση αυτά τα τραγούδια μου, ούτε καν που θα το σκεφτώσουν. Θα έλεγες ο Μίκης, το σύμπαν ολόκληρο, ο γίγαντάς μας, ο Νικολόπουλος το ίδιο, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο φίλος σου, έτσι.
1: Ο Λαβρέτσης ο Μαχηρίτσας.
0: Σήμερα όμως, θα δεις που το πάω, σήμερα όμως είσαι και εσύ ο καταξιωμένος. Κοντά 30 χρόνια, δεν είναι λίγα.
1: Ναι, το χρόνο έχω 30 χρόνια.
0: Άρα δεν έχω σαφαγεία. Γιατί το ρωτώ. Υπάρχουν τώρα περιπτώσεις που εσένα σου χτυπούν την πόρτα, συνθέτες και στιχουργοί, και λένε έχω γράψει αυτό, για δες το.
1: Ναι, εννοείται. Μετά από 30 χρόνια
0: θα συμβαίνει και πολύ έτσι.
1: Έχω την τύχη να μου έρχονται, να μου ζητούν από τραγούδια. Μου έρχονται πάρα πολλά τραγούδια και όχι μόνο από επώνυμους και από ανώνυμους. Και να πω ότι τα ακούω όλα. Δηλαδή, ακόμη και κάποιος που θα έρθει θα μου πει άκου αυτό, μπορεί να μην το ακούσω επί τόπου την πρώτη εβδομάδα, αλλά υπάρχει κάπου στην άκρη θα το ακούσω. Αν από την πρώτη στιγμή που το ακούσω μου λέει κάτι, θα το ακούσω όλο. Αν κάτι που δεν αξίζει να το ακούσω, θα το καταλάβω από τις πρώτες νότες, θα το παρακάμψω. Αλλά τα ακούω όλα. Ακούω δεν υπάρχει. Οπότε, όπως την ώρα που κάνεις μια συνεργασία με κάποιον, γεννάται και η ιδέα να κάνουμε κάτι μαζί. Βρέθηκες μπροστά σε ένα live με τον Κορκολί που είπε Δημήτρη, πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Έχει γίνει πολλές φορές. Κάπως έτσι έγινε και ο δίσκος με το Λαβρέντι Μαχηρίτσα που έκανα το 2010. Που βγήκε ο δίσκος με το Μαχηρίτσα. Από κάποια live που βρισκόμασταν, μου είπε ο Λαβρέντι, ρε Παγάσα, επειδή εγώ μπορεί να είμαι ροκάς, αλλά αγαπώ το λαϊκό τραγούδι, θέλω να σου κάνω ένα δίσκο. Και λέω και εγώ θέλω να μου κάνεις ένα δίσκο. Έτσι γίνονται κάπως τις εργασίες.
0: Ναι.

0: Το ελληνικό τραγούδι σήμερα. Πού πιστεύεις ότι βρίσκεται σε σχέση με το παρελθόν?
1: Ψάχνει τη νέα του ταυτότητα.
0: Ανάμεσα στο σήμερα και στο χθες. Ανάμεσα στους σπουδαίους γίγαντες που είχαμε και έχουμε. Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Πλέσα, Σπανό. Προσπαθεί να βρει μια νέα ταυτότητα. Υπάρχει τέτοια ταχύτητα και τέτοια πληροφόρηση που ξαφνικά, ας πούμε, ξέρεις, προσπαθείς μέσα σε αυτό το την υπερπαραγωγή και την υπερπληροφόρηση να βρεις τη θέση σου. Νομίζω όμως ότι το λαϊκό τραγούδι, το οποίο και εκπροσωπώ, είναι πολύ ισχυρό το DNA του και νομίζω ότι βρίσκει το δρόμο του.
2: Ο καλύτερος χαρακτηρισμός που έχω ακούσει είναι πως το λαϊκό τραγούδι είναι μια διαρκής άνοιξη και νομίζω αποδίδεται στο Μάνο Χατζηδάκη.
0: Ναι, αλλά δες πού θα πας να ακούσει ένα live πρόγραμμα και δεν θα καταλήξει αυτό το live στο τέλος να έχει και κλασικά λαϊκά τραγούδια ή κλασικά τραγούδια αυτής της σπουδαίας εποχής του 60 και μετά, ας πούμε, έτσι. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι έχει αφήσει γερό αποτύπωμα το τραγούδι εκείνης της εποχής και είναι φαλτήριο για να βρει την νέα του ταυτότητα το τραγούδι και το λαϊκό τραγούδι ειδικά, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, στο σήμερα.
2: Επειδή μιλάς για τις νέες τεχνολογίες, νομίζω στη γλώσσα σας το λέτε κάπως streaming πλατφόρμες, ναι, Spotify, ναι, τα είναι όλα αυτά. Σε αυτήν λοιπόν την εποχή, που κάποιοι την λένε και εποχή γρήγορης κατανάλωσης, εσύ το είπες και υπερπληροφόρησης και υπερπαραγωγής, σε αυτή την εποχή πόσο δύσκολο είναι για ένα τραγούδι να αποκτήσει διάρκεια, διαχρονικότητα, να αντέξει?
0: Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ένα τραγούδι που βγαίνει αν θα έχει διάρκεια στο χρόνο. Πρέπει να αφήσεις το χρόνο.
2: Αυτός είναι ο κριτής εν τέλει.
0: Να πεις ότι είναι ο χρόνος, ναι. Εσύ, ο κάθε καλλιτέχνης κάνει την προσπάθειά του, γιατί το σπουδαιότερο σε αυτή τη διαδρομή ενός τραγουδιστή αυτό είναι. Να αντέξει τα τραγούδια του στο χρόνο. Ο τραγουδιστής χωρίς τα τραγούδια δεν είναι τίποτα. Αυτά θα πάρουν οι επόμενες γενιές, οι νεότερες, έτσι, για να έχεις λόγο ύπαρξης στο χώρο αυτό ως καλλιτέχνης. Οπότε πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να αποφασίσει αν αυτό που δώσαμε εμείς στον κόσμο αξίζει να αντέξει το χρόνο.
2: Εσένα υπάρχει κάτι που σήμερα σε κρατάει αυτό που λέμε πεινασμένο καλλιτεχνικά?
0: Η αγάπη μου για τη μουσική. Για μένα η μουσική είναι τρόπος ζωής. Δεν έχω σταματήσει να ονειρεύομαι. Δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι ποια θα είναι η επόμενη συνεργασία. Δεν έχω νιώσει ποτέ κουρασμένος. Να πω θέλω να κάνω αγρανάπαυση, ρε παιδί μου. 2 χρόνια δεν θέλω να τραγουδήσω γιατί έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Δεν θέλω. Δεν μου έχει συμβεί ακόμη αυτό το πράγμα. Έχω τέτοιο πάθος και όρεξη με τη μουσική που, ναι, ο χαρακτηρισμός τι με κρατάει πεινασμένο είναι η αγάπη μου για τη μουσική.

0: Είπες προηγουμένως το ορόσημο των 30 χρόνων που συμπληρώνεις του χρόνου.
1: Για μένα είναι το χρόνο. Ναι.
0: Ναι.
1: Δισκογραφικά. Διαγραμμή, το Χαμοπούλια, ο πρώτος μου δίσκος, είναι η φορά του ανέμου, το 97 βγήκαν, οπότε το χρόνο 30 χρόνια.
0: Όχι, καλά το λες. Όταν ο Γιώργος Ονταλάρας και εκείνος γιόρταζε τα 30 χρόνια του, το 1997 νομίζω, και του είχα πάρει συνέντευξη, μία από τις ερωτήσεις που του είχα υποβάλει ήταν: Γιώργο, είσαι στην ακμή σου. Αλλά περάσαν και 30 χρόνια. Δεν είναι και λίγα, και μου λέει πολύ σωστά. Άρα λοιπόν λέω, είναι δόκιμο το ερώτημα από τους νέους δημιουργούς και ερμηνευτές. Ποιους βλέπεις να καταξιώνονται, να υπηρετούν ευσυνείδητα το ελληνικό τραγούδι και να παρουσιάζουν δουλειές όπως αυτές που είχες παρουσιάσει εσύ τότε στις 3 δεκαετίες. Σήμερα λοιπόν ηλικιακά,
1: το 97...
0: είσαι στην ακμή σου ακόμα, αναμφισβήτητα, δεν το συζητώ, αλλά ηλικιακά είσαι σε μια φάση που μπορεί να δεις έναν 20, έναν 25, 30 και να πεις αυτός ή αυτοί άμα δουλέψουν, έχουν μέλλον κτλ. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ βλέπεις κάποιους ανθρώπους που να βαδίσουν στα χνάρια όλων εσάς και αν βέβαια είσαι και σε θέση να πεις και ονόματα. Όπως ο Νταλάρας, ας πούμε, ένα από τα ονόματα είχε πει μπάσεις.
1: Ναι. Ξέρεις τι, τώρα το 97 εγώ ξεκινούσα και ο Νταλάρας είχε συμπληρώσει 30 χρόνια διαδρομής, έτσι.
0: Είχε το θάρρος όμως να πει ότι ναι, τα νέα παιδιά που
1: βλέπω... Ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορώ να πω ότι wow, αυτός θα είναι η συνέχεια. Ίσως να αδικώ και τα παιδιά, γιατί υπάρχει τέτοια ταχύτητα σε όλα αυτά που μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι.
0: Και πλειάδα. Διαφεύγει και σε εμάς.
1: Μπορεί να μου έχει διαφύγει. Αυτό θέλω να σου πω. Τότε ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πριν 30 χρόνια υπήρχε μια βιομηχανία δισκογραφίας, ήταν σε οργασμό η δισκογραφική παραγωγή, υπήρχε όραμα για τους καλλιτέχνες, χτιζόντουσαν καινούργιες καριέρες, βγήκε μια καινούργια γενιά. Εγώ, ας πούμε, είμαι μια γενιά με τον Κότσιρα, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, με τον.
0: Με τον Μακεδόνα.
1: Δηλαδή, με αυτούς δημιουργήθηκε μια γενιά που υπάρχει.
0: Με τον Γεράσιμο,
1: τον Ανδρεάτο, ο Θαλασσινός. Όλοι αυτοί, ο Φίβος, ο Δηληφοριάς, είμαστε εκείνη τη γενιά. Δηλαδή, η γενιά θέλησε να αναδείξει την εποχή εκείνη, μια καινούργια γενιά τραγουδιστών, που θα είναι η συνέχεια των προηγούμενων. Έτσι έκλεινε ένας κύκλος, δεν έκλεινε, μάλλον συμπλήρωναν 30 χρόνια η γενιά του Νταλάρα, του Μάριου, του Πάνο. Και ερχόταν μια καινούργια γενιά. Δεν έχω δει αυτή η γενιά να διαμορφώνεται σε ένα τέτοιο εύρος. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, από γυναίκες η Νατάσα Αποφίλου. Μου αρέσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Ήδη καταξιωμένες.
1: Καταξιωμένες, έτσι. Ναι, νεότερες από εμάς. Ναι, ναι. Είναι στο μετέχμιο. Είναι ανάμεσα σε εμάς και σε αυτό που πάει να έρθει τώρα. Από άντρες τραγουδιστές, επειδή εγώ δίνω έτσι λίγο βάση στο λαϊκό τραγούδι, είμαι πιο πολύ εκεί σε αυτό το κομμάτι, δεν έχω πει ότι wow, εδώ είμαστε. Να ο επόμενος Νταλάρας, ας πούμε. Και ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ακόμη η γενιά του Γιώργου Νταλάρα
0: είναι εν ζωή.
1: Είναι ενεργή. Δεν είναι μόνο εν ζωή. Άλλο να είσαι εν ζωή και άλλο να είσαι παραγωγικός.
0: Και ο Μητσιάς τραγουδάει. Ο Νταλάρας τραγουδάει.
1: Λύζουν θέατρα, κάνουν συναυλίες. Και έχουμε, εμείς που είμαστε η επόμενη γενιά, είμαστε και εμείς ενεργοί. Μάλλον το σύστημα δεν σηκώνει ταυτόχρονα να έχει δημιουργηθεί και μια τρίτη γενιά. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα βγουν νέοι τραγουδιστές και θα είναι και καλύτεροι
0: από εμάς. Και πρέπει να βγουν.
1: Εννοείται ότι πρέπει. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και μπορεί και θα είναι και καλύτεροι από εμάς.
0: Πρέπει να είναι καλύτεροι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έτσι. Και η νέα γενιά πρέπει πάντα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Εγώ πραγματικά, εάν βρω στο δρόμο μου κάποιον που είναι τόσο καλός, πραγματικά θα ήθελα να είναι μαζί μου και να εμφανίζεται μαζί μου. Γιατί αυτό το μήνυμα μου το πέρασε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ο Μητροπάνος ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος. Δηλαδή, όταν πραγματικά σε πίστευε και ήσουν ταλαντούχος, σου έδινε χώρο. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν φτιάχναμε το πρόγραμμα με τον Μητροπάνο, κάναμε μια περιοδία το 2003 οι δυο μας. Λέω, Δημήτρη, πες μου, γιατί πέρα από τα δικά μας, εγώ είχα και μικρότερη δισκογραφία εννοείται τότε. Λέω, τι θα πεις για να μην τα πω εγώ. Μου λέει, αγόρι μου, πες ό,τι θες, και άμα θέλω, εγώ θα τα ξαναπώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν το έχει κάνει κανένας.
0: Δημήτρη, είχαμε εμφανιστεί οι δυο μας, με άλλους ρόλους βέβαια, πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, σε μια δημόσια εκδήλωση. Και ήθελα να πω κάτι, δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Θα το μοιραστώ εδώ με τους ακροατές μας. Επειδή μιλάς συνέχεια ότι είσαι λαϊκός τραγουδιστής και συμφωνώ, αλλά πιστεύω ότι υπηρετείς πάρα πολύ καλά και αυτό που τουλάχιστον μεγαλώσαμε να ακούμε ως έντεχνο τραγούδι ή έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Σε κατατάσσω, όχι τόσο στην καζαντζίδια σχολή, όσο στην μπιθικότσια. Και θα ήθελα το δικό σου σχόλιο σε αυτό. Δηλαδή, σε έχω ακούσει και σε τραγούδια του Καζαντζίδη, αλλά δεν ξέρω, ίσως επειδή σε επέλεξε και ο ίδιος ο Μίκης να πεις τραγούδια του, πιστεύω ότι τα πατήματά σου πιο πολύ είναι σε αυτή τη σχολή που δημιούργησε ο Μπιθικότσης. Και πάνω εκεί βάδισαν ο Μητσιάς, ο Νταλάρας.
1: Ο Μπιθικότσης δημιούργησε μια σχολή, συμφωνώ μαζί σου, έτσι είναι, αλλά μου ανέφερες και τον Καζαντζίδη.
0: Τον αγαπώ και αυτόν.
1: Που σημαίνει ότι κάτι έχεις δει σε μένα, εγώ φλερτάρω και με, το, με αυτή την σχολή του Καζαντζίδη. Τεράστιοι και οι δύο. Νομίζω όμως ότι κατατάσσω τον εαυτό μου πιο πολύ στη σχολή Μπιθικότση, επειδή με το έργο του Μπιθικότση, λόγω και Μίκη Θεοδωράκη, λόγω και Ξαρχάκου, λόγω και Νταλάρα, ο οποίος για μένα υπήρξε και είναι δάσκαλος ακόμη και τώρα, τον αποκαλώ δάσκαλε εξάλλου και μου λέει, με λες δάσκαλο, και λέω όχι, για μένα ήσουν εμπνευστής μου, ήσουν αυτός που με έκανε να ονειρευτώ και να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Επειδή όλο αυτό το φάσμα ήταν της σχολής Μπιθικότση, νομίζω είμαι πιο κοντά σε αυτό.
0: Άρα εύστοχη η παραδείγμα.
1: Είσαι πολύ εύστοχος, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι δεν κοιτάζω και από τη μεριά του Καζαντζίδη, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μια τεράστια φωνή. Τεράστια.
0: Καλά, ο Μητροπάνος είπε νομίζω το καλύτερο, που λέει μακάρι, και πόσο σεμνός ήταν, μακάρι να είχα τη φωνή του Καζαντζίδη και το ρεπερτόριο του Μπιθικότση.
1: Το πήγα να σου πω και εγώ τώρα. Ότι ίσως όλοι έχουμε, γέρνουμε λίγο το βάρος μας προς τον Μπιθικότση, είναι λόγω ρεπερτορίου. Διότι η φωνή του Καζαντζίδη, νομίζω ότι Καζαντζίδης αλλά και Μπιθικότσης, έτσι. Δεν ξέρω αν θα βγουν τα επόμενα 100 χρόνια.
0: Νομίζω εσύ ήσουν που είπες ότι αν σε βάζανε, λέει, που γέρνεις, νομίζω ήταν στην εκπομπή του Πορτοκάλογλου που είπες, θα κάτω στη μέση και το ένα αυτή μου θα ακούει Καζαντζίδη και το άλλο αυτή μου θα είναι με τον Μπιθικότση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή εγώ είμαι παιδί μεταναστών από τη Γερμανία, ακούγαμε πολύ Καζαντζίδη. Πολύ. Δηλαδή πρώτα ανακάλυψα τον Καζαντζίδη ως παιδί από τα ακούσματα των γονιών μου με τα τραγούδια της Ξενιτιάς. Ήταν ο ήρωάς τους στους ξενιτεμένους της Γερμανίας, της Ευρώπης, φαντάζομαι και εδώ. Αλλά μετά όταν άρχισα να ασχολούμαι με το τραγούδι, να μελετάω Νταλάρα, Θοδωράκη, ανακάλυψα αυτό το μεγαλείο του Μπιθικότση.
0: Λοιπόν, μας αφιέρωσες σχεδόν μια ώρα από το χρόνο σου. Όπως πάντα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχεδόν σε όλες σου τις περιοδίες στην Αυστραλία έχεις περάσει από τους ραδιοθαλάμους, γιατί αυτός είναι νέος ραδιοθάλαμος για σένα εδώ στη ραδιοφωνία SBS. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια με ό,τι κάνεις, με υγεία πάνω απ' όλα, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και εδώ στην Αυστραλία και στην Ελλάδα και όπου αλλού.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και γιατί είναι μεγάλη τιμή να είμαι στο SBS, το μόνο κρατικό ραδιόφωνο που φιλοξενεί μια ελληνική ζώνη. Δεν ξέρω αν είναι το μόνο, αλλά είναι ένα από τα μεγαλύτερα, έτσι, γιατί δεν μήπως κάνω και λάθος. Και είναι πολύ τιμητικό για μένα και για όλους τους Έλληνες, έτσι, να σας ακούμε, να υπάρχετε.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Μπάση στο ένα το Χελιδόνι του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη και με αυτή την διαχρονική δημιουργία ολοκληρώνουμε φίλες και φίλοι τις σημερινές διαδρομές μας στις οποίες είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον αγαπημένο ερμηνευτή σε συνέντευξη που μας παραχώρησε τον Μάιο του 2026 κατά την τότε περιοδία του στην Αυστραλία. Και όλη αυτή την ώρα καταφθάνουν δικά σας μηνύματα, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Την θερμή μας καλησπέρα στη φίλη, την καλή φίλη τη Βούλα, την ακροάτριά μας στο Canterbury, η οποία νομίζω ενθουσιάστηκε όταν άκουγε την κοντούλα λεμονιά και έστειλε το μήνυμά της. Να είσαι καλά Βούλα, χαιρετισμού σε όλους. Ο φίλος ο Θανάης από το Πάσκο Βέιλ, Θέμη, καλησπέρα, γεια σου σε εσένα, σε όλο το SBS. Δεν άκουσα, λέει, το πρόγραμμα από την αρχή. Άνοιξα το ράδιο την ώρα που έβαλες το τραγούδι με τον Γιώργο Μπαγιώκη. Αλλά το τραγούδι με τον Πέτρο Γαϊτάνο ήταν το κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ να είστε όλοι καλά, Θανάης από το Πάσκο Βέιλ. Όλα για σένα, φίλε Θανάση, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Βαγγέλης. Νομίζω ήταν την ώρα που ακούγονταν η ψήθυρη καρδιάς που είπε πω, λέει, τι τραγούδι είναι αυτό. Τραγούδια όλο νοσταλγία, μας φέρνει πίσω στα νεανικά μας χρόνια. Ευχαριστώ ο φίλος ο Κώστας από τον Green Acre. Χαίρομαι Κώστα που στέλνεις μηνύματα. Η φίλη η Ανδρούλα, καλησπέρα Θέμη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον Μπάση και την ομάδα του SBS. Να είσαι καλά Ανδρούλα, είσαστε υπέροχοι, γράφει η φίλη η Φανή. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Σήμερα ήταν κοντά σας η Αναστασία Ράλη, ο Χρήστος Καλέμης και ο Θέμης Καλός στους Ραδιοθαλάμους, αλλά κοντά σας και οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος με διάφορα θέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτές τις δύο ώρες σήμερα. Εξεπακούεται ότι σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Να περάσετε όμορφα λοιπόν απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά!